49. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σύνδεσμος 949.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες, με θράσος στη γραμμή.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Μάχητες, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Ένα σάντουιτς μπορεί να είναι το πιο υγιεινό γεύμα που θα φας, χορταστικό και παράλληλα ελαφρύ για το στομάχι. Αν μάλιστα ετοιμάζεις το πρωί σάντουιτς για να πάρει μαζί του το παιδί στο σχολείο και να μην πεινάσει μέχρι να επιστρέψει, ή εσύ να θέλεις να έχεις μαζί σου στο γραφείο, σου έχω ιδέα. Φτιάξε το σάντουιτς με ψωμί σικάλεως ολικής άλεσης που είναι και ένα πλήρως ωφέλιμο δημητριακό. Απέφυγε τα αλλαντικά και βάλε αυγό βραστό σε φέτες, πρόσθεσε το αγαπημένο σου λεπτοκομμένο λαχανικό, είτε φιλόδες είτε ντομάτα αγκούρι, επίλεξε και το αγαπημένο σου τυρί, τύλιξε το σωστά και έχεις το πιο χορταστικό σάντουιτς για την ημέρα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Φέρες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Βασίλη!
1: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
13: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
14: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον ρυθμό 949.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
16: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
17: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος! Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
19: Σχολείο! Μουστάκα!
18: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
19: Σχολείο! Μουστάκα!
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
25: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
24: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
26: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
27: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
28: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
29: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
30: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
31: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
32: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς. Μπες στο...

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Βιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο, μουστάκα.
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο, μουστάκα.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει
13: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
15: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό. ορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δέντρο λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν. Τα μετέφερε σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζε γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
21: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Απλά ο καλύτερος.
24: Ο ρυθμός τα σπάει.
23: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
25: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
27: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
28: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
29: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
30: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
31: Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
3: Όλη μέρα ρυθμό.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Μπορεί να είναι λίγο παρεξηγημένο λόγω της μυρωδιάς του όταν το βράζουμε, αλλά για να ξέρεις, το κουνουπίδι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και αποδεικνύεται ο τέλειος σύμμαχος του οργανισμού το φθινόπωρο. Το κουνουπίδι έχει πολλές φυτικές ίνες και νερό, αλλά και πολύ λίγες θερμίδες. Είναι δηλαδή και σύμμαχός μας στη δίαιτα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: έφτασε και ο βάτραχος.
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
5: Τι ζήτησε ο κύριος?
6: Γίγαντες γιαχνί.
5: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
6: Μόλις τελειώσανε?
5: Ναι.
4: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομεία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Δε με

Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια όμορφη μέρα. Ξεκινά εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά για την επόμενη μία ώρα. 2-6-10-2-24-2-61, ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και Instagram, έτσι μας βρίσκεις. Άντριας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Και έλα να τα πούμε, έλα να περάσουμε όμορφα. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις και πού?

Και φυσικά μπορείς και εσύ να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις όσο ψηλά θέλεις μετά για την καριέρα σου. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στο σχολείο Δέλτα εδώ στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και 2610 27 05 51.

Και η Pizza Fan, ό,τι σου τάζει, το κάνει πραγματικότητα. Αν λατρεύει την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και την κασταλικά. Θρυλική Βεζούβιο, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

Και φυσικά, αν θέλεις ποιοτικό παγωτό σε πολλές γεύσεις, εναρμονισμένο με την εποχή του αλλά και τη διαχρονικότητά του, σε περιμένουν τα Delvice σε πολλά σημεία στην Πάτρα με το γνωστό, το ποιοτικό, το παγωτό τους, που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
3: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: τα μιλώ. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να πατάμε ψηλά με την πτήση 949. Και όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον σου, η απάντηση είναι μία και μοναδική: οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας δασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 νομοί σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στην βιωματική κατάρτιση, γι' αυτό μην αργείς, κλείσε τώρα μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα 2026 αλλά και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου. Ανώτερες σχολές Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.
1: Ρυθμός 949.
2: Σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
0: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Ρυθμός 949.
4: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949 φυσικά, και συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. Τρίτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη. Πέμπτη, μπορείς να το πεις και μικρό Σάββατο.
5: Στο πάτωμα το έχω βελάτωμα.
4: Και σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Λιανό, τον κύριο Μιχάλη Λιανό, με αφορμή το βιβλίο του Delirium που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο βιβλίο, ένα σκληρό και πυκνό μονόλογο μιας γυναίκας που αρνείται να σιωπάσει. Κύριε Λιανέ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο τίτλος του βιβλίου Delirium. Τι σηματοδοτεί αυτή η λέξη για την ηρωίδα και για τον κόσμο του βιβλίου?
6: Είναι ο όρος λατινικός για το παραλήρημα, είναι και ιατρικός όρος, και αυτό το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση είναι ότι ο μονόλογος αυτός, ο θεατρικός μονόλογος, είναι ένας ελεύθερος, ας το πούμε έτσι, μονόλογος της συνείδησης, όπου μια γυναίκα στέκεται απέναντι στον εαυτό της, απέναντι στη ζωή της, και με κάποιο τρόπο που είναι ιδιαίτερα σκληρός αλλά πολύ διορατικός, πολύ ευφυής, πολύ οξύνος, κρίνει την ίδια της τη ζωή, κρίνει τον εαυτό της, κρίνει τους άλλους και κρίνει ουσιαστικά την οργάνωση μέσα από την οποία μπορεί να βρεθεί κανείς, ιδίως μια γυναίκα σήμερα, σε μια θέση ιδιαίτερα δύσκολη, όπου είναι υποχρεωμένη να σκεφτεί από την παιδική της ηλικία μέχρι την ηλικία στην

0: εκτάσει που είναι άγνωστη ουσιαστικά στο κείμενο, τι της έχει συμβεί και με ποιον τρόπο λειτουργούν οι ανθρώπινες κοινωνίες ώστε να μπορούν να παραγάγουν τέτοιου είδους σκληρά αποτελέσματα.
1: Πολύ όμορφα. Η πρωταγωνίστρια βρίσκεται απομονωμένη και μονολογεί μπροστά σε ένα φανταστικό κοινό. Γιατί επιλέξατε τη μορφή ενός μονολόγου?
0: Ο μονόλογος θα θεωρώ ότι είναι ο σκληρότερος διάλογος, γιατί είναι ο διάλογος με τον εαυτό μας, στον οποίο δεν έχουμε δεν αισθανόμαστε την υποχρέωση να αμυνθούμε, να υποκριθούμε. Και πολλές φορές όταν υποκρινόμαστε απέναντι στον εαυτό μας για πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να ξέρουμε κι εμείς οι ίδιοι, έχουμε την υποψία ότι ψευδόμαστε. Με αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικά ένα απόσταγμα αλήθειας, το οποίο δεν βρίσκει κανείς εύκολα στις σχέσεις και στις συζητήσεις με τους άλλους. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ με την έννοια της ελεύθερης δομής. Δηλαδή ότι μπορεί να περάσει κανείς από τον ένα συλλογισμό στον άλλο, όπως περνάει όταν σκέφτεται μόνος του και συνδέει πράγματα που θα ήταν δύσκολο να συνδεθούν σε μια συζήτηση με κάποιον άλλον. Άρα μπορεί πολύ πιο γρήγορα να δώσει μια εντύπωση του τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο μυαλό του και ποια είναι η αντίληψή του για τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Η ηρωίδα κουβαλά ένα εξαιρετικά βαρύ οικογενειακό παρελθόν, τις εξαρτήσεις της μητέρας, την κακοποίηση από τον πατέρα, την ψυχική κατάρρευση του αδερφού. Πόσο καθοριστικό είναι το οικογενειακό περιβάλλον στην διαμόρφωση της ταυτότητάς μας?
0: Είναι εξαιρετικά καθοριστικό, όπως το ξέρουμε όλοι, κυρίως γιατί ό,τι συμβαίνει νωρίς στη ζωή, και αυτό ακόμη και πριν από τον τοκετό, δηλαδή γνωρίζουμε σήμερα και επιστημονικά ότι ό,τι συμβαίνει στη μήτρα, καθώς φυσικά και το γενετικό υλικό από το οποίο προερχόμαστε, είναι απολύτως καθοριστικό για τη συνέχεια. Αλλά έχουμε μελέτες που μας δείχνουν ότι η πρώιμη αντιξοότητα στη ζωή φέρνει αποτελέσματα πάρα πολύ οδυνηρά, τα οποία είναι συνήθως και μόνιμα, είναι πολύ δύσκολο να τα αντιπαρέλθει ένας άνθρωπος, είναι πολύ δύσκολο να τα υπερπηδήσει και αφήνουν πολύ σοβαρά ίχνη. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι μόνο η οικογένεια καθεαυτή, είναι η παιδική και νεανική ηλικία, θα έλεγα ακόμη και η βρεφική ηλικία, την οποία δεν θυμόμαστε. Και εδώ προσπαθώ να δώσω ακριβώς αυτή τη διάσταση, δηλαδή για ποιους λόγους είναι αυτό καθοριστικό, και όχι μόνο να θέσω κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο στο οποίο η οικογένεια, οι γονείς κτλ. Είναι υπεύθυνοι για τη συνέχεια. Όπως γνωρίζουμε, ο χαρακτήρας είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο συναντιέται με το περιβάλλον. Δεν μπορεί δηλαδή ένα περιβάλλον να αλλάξει εντελώς δραστικά ένα χαρακτήρα, εκτός να μιλάμε για ακραίες συμπεριφορές όπως βασανισμούς κτλ.
1: Βέβαια, βέβαια. Η ηρωίδα δεν παρουσιάζεται βεβαίως μια συμβατική ηρωίδα, δεν νικά, δεν θριαμβεύει, ούτε καν καταφέρει να ξεφύγει εύκολα. Γιατί σας ενδιέφερε αυτή η αντιηρωική μορφή?
0: Κυρίως για το λόγο ότι έχουμε μια συνεχή παράδοση από πολύ νωρίς, δηλαδή και από αυτό που θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο δημιουργία αρχική της διήγησης της λογοτεχνικής, τα ομηρικά έπη για παράδειγμα, όπου η ηρωικότητα, η ιδιαιτερότητα, κάτι το ξεχωριστό κτλ., μια ιδιαίτερη δύναμη, να το πω έτσι, είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε πολύ συχνά στις διηγήσεις, ώστε θα έλεγα ότι ανακουφίζει κατά κάποιο τρόπο την κανονική ζωή. Εδώ είμαστε μέσα στην κανονική ζωή, και η κανονική ζωή δεν έχει ιδιαίτερες εξάρσεις, όπως το ξέρουμε όλοι, Είναι πολύ σπάνια τα ηρωικά στοιχεία της ζωής όλων μας. Αντίθετα, εκείνο το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι όλοι μας έχουμε στοιχεία που σήμερα αποκαλούμε τραύματα. Παλιότερα δεν τα αποκαλούσαμε έτσι, τα αποκαλούσαμε δυσκολίες της ζωής.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό μιας κανονικής, να το πω έτσι, ανθρώπινης ζωής. Όταν εμβαθύνει λοιπόν κανείς εκεί και ενδύνει αυτά τα στοιχεία λογοτεχνικά, εδώ θεατρικά, αντιλαμβάνεται ότι εκεί βρίσκεται κυρίως αυτή η ουσία. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια καινούργια τάση εδώ και περίπου θα έλεγα 30-40 χρόνια, δηλαδή από τότε που εγκαθιδρύθηκε το τρίτο φεμινιστικό κίνημα, ας το πούμε έτσι, και στην τέχνη και κυρίως στις τέχνες του ευρέου κοινού, δηλαδή του κινηματογράφου, τις σειρές που βλέπουμε τώρα κτλ., να δημιουργούμε μια ψευδή αναπαράσταση της γυναικείας ύπαρξης, ώστε να δώσουμε μια μεγαλύτερη αντίληψη, μια εκτενέστερη αντίληψη για το, και ισχυρότερη αντίληψη για το τι είναι μια γυναίκα. Έχουμε τώρα περίπου 20 χρόνια όπου είχαμε το κίνημα του Girl Power κτλ. Και σήμερα βλέπουμε εντελώς ακατανόητα πράγματα, δηλαδή πράγματα αφύσικα, ξέρω εγώ, σε διάφορες ταινίες όπου νέες γυναίκες είναι δυνατότερες από αντίστοιχους άνδρες οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί και ούτω καθεξής, σαν αυτό να συνιστούσε τη φεμινιστική προοπτική. Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί, γιατί όταν κανείς παίζει με την αλήθεια τόσο άσχημα και υποκριτικά, σε κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι βρίσκεται σε κενό και είναι υποχρεωμένος να υποχωρήσει και πάλι.
1: Μάλιστα. Το βιβλίο επίσης μιλά για μια γυναίκα που θέλει να γίνει σεβαστή προσωπικότητα στον χώρο των τεχνών, αλλά τελικά αισθάνεται αόρατη και άγνωστη. Είναι το Delirium και ένα βιβλίο για την ματέωση της φιλοδοξίας, αν το θέλουμε έτσι.
0: Α, βεβαίως. Με την έννοια ότι η ματέωση της φιλοδοξίας ίσως όχι οπωσδήποτε στον χώρο της τέχνης, αλλά παντού, οπουδήποτε αλλού, είναι ένα στοιχείο της ανθρώπινης ζωής. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει επιτύχει όλα ή ακόμη και το μεγαλύτερο μέρος όσο θα επιθυμούσε. Κατά συνέπεια, είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου αντιπροσωπεύεται πολύ λιγότερο όσο θα έπρεπε στην τέχνη, και επίσης αντιπροσωπεύεται πολύ λιγότερο ο ρόλος που παίζει στην ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή το κίνητρο το οποίο μας δίνεται διαμορφώνει την προσωπικότητά μας μετά από μια σειρά ματαιώσεων, αποτυχιών, όλων αυτών των συναισθημάτων, που σιγά σιγά μας προσγειώνει σε έναν κόσμο όπου αισθανόμαστε ελπείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, να παίξει το ρόλο του το θέατρο ιδίως, το οποίο διδάσκει ήθος. Δηλαδή, αν θέλουμε μια άλλη κοινωνία, μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ευτυχισμένη, πιο ισότιμη και ούτω καθεξής, θα πρέπει να θέσουμε ως θεμέλιο λίθο αυτή την παραδοχή. Οι περισσότεροι από εμάς δεν πρέπει να παίρνουν τους εαυτούς μας αλήθεια σοβαρά, και ως επί το πλείστον θα πρέπει να το μαθαίνουμε και στο σχολείο, κατά τη γνώμη μου αυτό. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία επιθυμούμε δεν θα γίνουν, και τα περισσότερα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε θα αποτύχουν.
1: Ολόσωστα, ολόσωστα. Στο σημείο σας γράφετε ότι ο καιρός μας απαιτεί μια τρισδιάστατη ακτινογραφία της κοινωνικής αλλά και της προσωπικής διαταραχής. Ποιες είναι αυτές οι διαταραχές που βλέπετε σήμερα γύρω μας?
0: Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι οι νέοι άνθρωποι οδηγούνται σε όλο και εντονότερες μορφές εσωτερικής διαταραχής. Θα τα διαβάζετε κι εσείς, όπως όλος ο κόσμος, σε μια εκλαϊκευμένη μορφή. Παραδείγματος χάρη, τα στοιχεία για τη συχνότητα των κρίσεων, πανικού, που έχουν αυξηθεί στους νέους ανθρώπους, τα στοιχεία επίσης για τη σεξουαλικότητα, ένα άλλο παράδοξο. Αυτό που έχουμε πλέον νέους ανθρώπους οι οποίοι απέχουν ως ένα μεγάλο βαθμό από την προσέγγιση, ας το πούμε, τη σεξουαλική, δηλαδή από την πραγματική, να το πω έτσι, σεξουαλική ζωή, της σαρκικής επαφής και ούτω καθεξής. Αυτό δείχνει ότι η πίεση η οποία δημιουργεί έναν ανώτερο εαυτό με πολύ μεγάλες προσδοκίες στη σημερινή κατάσταση, στη σημερινή κοινωνική κατάσταση, έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, κυρίως πολιτικό, ώστε να ανασυγκροτήσουμε τις σχέσεις μας. Γιατί όταν παλεύει κανείς με έναν ανώτερο φανταστικό εαυτό του, να το πω έτσι, δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα να κερδίσει. Άρα το ζήτημα είναι αυτή η σύμπτυξη της προσωπικότητας, η οποία δημιουργεί τεράστια ένταση σε σχέση με το κοινωνικό υπόβαθρο, το οποίο την υποστηρίζει και την υποδαβλίζει συνεχώς.
1: Μάλιστα. Εσείς, κύριε Λιανέ, έχετε μακρά ακαδημαϊκή πορεία στους χώρους του δικαίου, της κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας, αλλά και των πολιτιακών θεσμών. Με ποιο τρόπο αυτή η επιστημονική εμπειρία επηρεάζει την λογοτεχνική σας γραφή?
0: Την επηρεάζει πάρα πολύ, αλλά έμεσα. Δηλαδή, να το πούμε αντίστροφα, ο λόγος για τον οποίο στράφηκα προς αυτές τις επιστήμες είναι ακριβώς η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στους ατομικούς περιορισμούς, στις ατομικές φιλοδοξίες και στις κοινωνικοπολιτικές διεργασίες. Από εκεί προέρχονται οι επιστημονικές μου επιλογές. Με τη λογοτεχνία έχει κανείς τη δυνατότητα να δημιουργήσει συνθέσεις που είναι αδύνατες στην επιστήμη, με την έννοια ότι στην επιστήμη πρέπει να αναφέρεστε σε στοιχεία, να αποδεικνύετε σημείο προς σημείο αυτό που λέτε, και δεν αρκεί να είναι απλώς γνωστό και κατανοητό στον αναγνώστη ή στο θεατή. Επομένως, η λογοτεχνία είναι μια παράλληλη οδός, θα έλεγα μια σύραγγα που κόβει δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να παρουσιάζει το συνολικό αποτέλεσμα χωρίς να έχει την ανάγκη να παρουσιάζει και τα στοιχεία πίσω από αυτό.
1: Ωραία. Παρά τη σκοτεινή πλευρά του βιβλίου, υπάρχει κάπου χώρος για ελπίδα ή η ηρωίδα σας αρνείται ακόμη και αν στην παρηγοριά?
0: Η ηρωίδα μου έχει φτάσει στην άκρη του εαυτού της και ξέρει ότι είναι κατεστραμμένη. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και στο εσωτερικό αυτού του μονολόγου όλη αυτή η αναζήτηση και τα ερωτήματα τα οποία αναπτύσσει σε σχέση με την αγάπη και την αρετή. Διότι θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί, και υπάρχει ένας χαρακτήρας τον οποίο μας περιγράφει, ο οποίος την αγαπάει. Όμως αυτό δεν αρκεί, γιατί έρχεται και πολύ αργά στη ζωή της και αποτελεί εξαίρεση. Όπως λέει η ίδια, οι άνθρωποι που μπορούν να αγαπήσουν ή θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότεροι ή θα έπρεπε να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί μας προκαλούν πρόβλημα αίσθησης ανεπάρκειας.
1: Πολύ όμορφο, ναι.
0: Επομένως, το ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό μπορούμε ως κοινωνία, το επαναλαμβάνω, νομίζω ότι το ζήτημα είναι καθαρά συλλογικό, είναι ζήτημα πολιτικό, είναι ζήτημα κοινωνικό, ως κοινωνία να ανασυντάξουμε αυτού του είδους τις σχέσεις και να αντιληφθούμε ότι αυτά που μας περιτριγυρίζουν ως προσδοκίες, ως φιλοδοξίες, ως στόχοι και ως ιδέες που έχουμε για τον εαυτό μας είναι πάνω κάτω εξωπραγματικά, μας θέτουν ένα τεράστιο βάρος το οποίο δεν είναι απαραίτητο για να ζήσουμε, και βρισκόμαστε πλέον σε έναν ανταγωνισμό όχι μόνο με τους άλλους αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό, έναν ανώτερο εαυτό, ένα φαντασματικό εαυτό που μας υπομονεύει. Υπονομεύει, συγγνώμη.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας, τι θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης όταν κλείσει και την τελευταία σελίδα του Delirium?
0: Εκείνο που θα ήθελα να κρατήσει είναι ότι είμαστε εύθραυστα πλάσματα. Μπορεί να μην έχουμε όλοι τις ατυχίες, τις ευαισθησίες ή την οξύνη αυτής της γυναίκας, αλλά ότι είμαστε όλοι εύθραυστα πλάσματα και επομένως αυτό είναι και ο λόγος ύπαρξης του θεάτρου, να διδάσκει ήθος, πολιτιακό ήθος θα έλεγα, και επομένως θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη σχέση με τον εαυτό μας και τη σχέση με τους άλλους, οδηγούμενοι προς μια γενναιοδορία σε ό,τι αφορά τους άλλους και προς έναν αναστοχασμό πιο βαθύ σε ό,τι αφορά τον εαυτό μας.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Λιανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.
0: Επίσης, γεια σας.
2: Ρυθμός 949.

Εδώ λοιπόν με Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς, γιατί εδώ στο ρυθμό 949 και τα μαθαίνεις και τα ακούς όλα πρώτος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται εσύ να ζητάς τόσα πολλά, γιατί στα Top Park Patras πραγματικά έχουν μεριμνήσει για όλα. Η σχολική χρονιά ξεκινά σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι πιο συναρπαστική από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Park Patras, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα, δωματίου και γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως η IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Kiabi, Sinsei και Pepco. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά λοιπόν, μια μοναδική Star Wars Arena στείνεται με εντυπωσιακά παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήρια Lego, με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια, ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες, με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μην χάσετε λοιπόν το Back to School Star Wars Event Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9, αλλά και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ, και μόνο στο Top Parks Patras, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

τα λόγια τα... Και αν σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα στις σπουδές σου ή θες να κάνεις έτσι μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σου, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Ω και το ξέρεις. Και όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, το City Unity College είναι σταθερή αξία. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών. Ψυχολογία, εκπαίδευση και ειδική αγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορικές και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά και ξενοδοχειακά, ναυτιλιακά και, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις αλλά και θεολογία. Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβίου μάθησης σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Και το καλύτερο, για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, έχουμε εξασφαλίσει μια αποκλειστική προσφορά. Όσοι πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2610-224-261, 2610-224-261, εξασφαλίζετε επιπλέον έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που θέλετε να επιλέξετε. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και κάντε την αίτηση εγγραφής σας στο City Unity College με την ειδική έκπτωση. City Unity College, η επόμενη στάση της επιτυχίας σου είναι εδώ και είναι στην Πάτρα.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει άπειρους μιμητές που προσπαθούν να περπατήσουν όπως αυτός. Το ξέρετε ότι κάποτε είχε συμμετάσχει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό μιμητών του που διαγωνίζονταν στο αστείο του περπάτημα. Το πιο κουφό βέβαια είναι ότι σε αυτό το διαγωνισμό είχε βγει τρίτος.
4: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Ένα από τα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς στη ζωή σου είναι η Ιρλανδία, η μυστηριώδης πατρίδα του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι το απόλυτο κάρτ ποστάλ όπου και αν βρεθείς. Μία απίθανη χώρα με άγριες ακτογραμμές, ανέγκυχτη φύση, προϊστορικά μνημεία και τους πιο απλούς και φιλόξενους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Είτε πας Δουβλίνο, είτε κάνεις περίπατο στα καταπράσινα λιβάδια που είναι χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας, μην ξεχάσεις να γευτείς τα τέλεια τυροκομικά προϊόντα της. Είναι παράδοση αιώνων η τυροκομία στην Ιρλανδία και θα το καταλάβεις από τη γεύση, το χρώμα, το άρωμα και την υφή των γαλακτοκομικών της προϊόντων. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: ξύλο. Ρίξε τις πατάτες καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ρυθμός 949.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα Daily Couscous μόλις ξεκίνησε. Με FY καλεσμένο σήμερα. Η Ελένη Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε FY, ε.
0: FY έχουμε. Έτσι Άρα. Ξεκινήσαμε κιόλας. Θα πάμε ακούσουμε και αεροπλάνο με Ελένη Φουρέα και FY. Είχαν συνεργαστικές συναυλίες τότε της Ελένης.
1: Ναι,
0: βασικά δύο σεζόν είχαν. Και στο Reborn Tour ήταν το πρώτο που είχε κάνει η Ελένη.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και στο περσινό.
1: Περσινό.
0: Χαμός. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αεροπλάνο και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, χαμός έγινε χτες, να πούμε, και στη συναυλία της Κατερίνας Λιόγιου στο Θέατρο Γης. Λοιπόν,
1: τι
0: θα σου βάλω τώρα. Επειδή χτες είπαμε για το πρώτο ραντεβού ποιος πληρώνει και τα λοιπά, και έγινε ο χαμός και έχουμε πολλές. Εγώ θα θέσω και άλλο ένα ερώτημα του πρώτου ραντεβού. Ποιο φαγητό δεν παραγγέλνεις ποτέ σε πρώτο ραντεβού?
1: Όσπρια, σίγουρα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να σου πω Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Στέλνετε τα μηνύματά σας, απαντήσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ή μια αστεία ιστορία, οτιδήποτε. Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ.
0: Να με αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή.

0: πολύ μου αρέσει το τραγούδι. Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκαίνω για το τραγούδι. Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Όλα τα παγκόσμια. Είμαστε global. Έτσι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Είμαστε. Λοιπόν. Λέει εδώ.
1: Ακούω.
0: Τι βλέπουν τα ματάκια μου.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, λέει εδώ Δημήτρης, οτιδήποτε απαιτεί σαλιάρα ή οδηγίες χρήσης. Δεν παραγγέλνετε.
1: Σαλιάρα. Τι απαιτεί σαλιάρα, δηλαδή.
0: Και καλά, ότι μπορεί να σε λερώσει.
1: Μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε.
0: Οτιδήποτε. Δεν ξέρω κάθε άνθρωπος με τι λερώνεται. Μπορεί με σούπα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που εγώ γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους που ό,τι και να φάνε, δεν πάνε να φάνε ξηρό καρπό, θα λερωθούν και με τον ξηρό καρπό. Είναι στη φύση τους, ρε παιδί μου. Είναι τέτοιοι άνθρωποι. Ανθρώποι. Βασικά.
0: Εδώ η Βίκη λέει: δεν κόβω φαγητό για την εικόνα. Αν είναι να γελάσουμε, ακόμα καλύτερα.
1: Okay, το ακούω. Το θέμα δεν είναι το φαγητό και το πόσο το φάσει που αν θα λερωθείς. Είναι το πρίξιμο, παιδιά, μετά.
0: Ο Δήμος λέει: υπάρχουν φαγητά που δοκιμάζουν περισσότερο το συντονισμό παρά τη χημεία.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Το συντονισμό παρά τη χημεία. Ποιο συντονισμό. Αχ, παιδιά, μα σκέφτεται καμιά φορά έτσι. Τώρα εγώ αυτό θα το σκέφτομαι μέσα
0: όλο. Υπάρχουν φαγητά που δοκιμάζουν περισσότερο το συντονισμό παρά τη χημεία. Δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ.
1: Καλά, οκ. Εγώ πάντως να σου πω ποια θα απέφευγα. Θα απέφευγα φαγητά τα οποία θα με φουσκώνανε πολύ. Και μετά δεν θα μπορούσα να αναπνεύσω. Πολλά από αυτά, πίστεψέ μου.
0: Λες.
1: Για μένα σίγουρα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και αναλύουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα.
1: Παιδιά, ορίστε, εδώ πέρα η φιλιό είναι μαζί μου. Δεν τρως ποτέ όσπρια. Και γενικά ό,τι σε φουσκώνει.
0: Μα δηλαδή, συγγνώμη, πού θα βγει να πα να φας όσπρια τώρα. Να μιλήσουμε αντικειμενικά.
1: Να σου απαντήσω, ναι. Εσύ αμέσως. Μπορεί να πα σε ένα πολύ καλό εστιατόριο που να έχει τύπου φακοσαλάτα με φτώκι. Τέτοια πράγματα. Ή μπορεί να είναι με σος γκανάζ ρεβιθιού που δεν φαίνεται και το ακού και όλα αυτά. Οπότε...
0: Δεν το χούμιζα, το παίρνει.
1: Όχι, είσαι τρελό.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Και εμένα πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Και το φαλάφελ μου αρέσει πάρα πολύ να πάω να το φάω έξω και όλα αυτά. Αλλά άμα τα φάω τελείωσα μετά. Φυλάκια. Σε χαιρετάω από το σπίτι μου και σε πάω στο σπίτι σου και τα λέμε σε δύο εβδομάδες πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό έχουμε.
0: Μάλιστα. Πώς είναι ήδη το, γιατί καρμπή.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε για τα ζώδια που απαντούν καλά, ενώ δεν είναι. Δηλαδή, ποιο ζώδιο καλά κρύβει καλύτερα ότι έχει νεύρα. Mm. Και εδώ λέει ότι ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο που το κάνει αυτό και δεν θέλει ανάκριση.
1: Okay.
0: Ο Καρκίνος θέλει να καταλάβεις μόνος ότι έχει. Ο Εγώκερος δεν έχει χρόνο για να σου εξηγήσει. Και ο Ζυγός αποφεύγει, λέει, τη σύγκρουση.
1: Μάλιστα.
0: Σούσου, Ανδρομάχη, και επιστρέφω.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Καλά τα λέει.
0: Τα έχει προνοήσει η Ρία.
1: Ναι.
0: Έχει βγάλει τα τραγούδια πριν γίνουν τα συμβάντα. Κατάλαβες.
1: Ακριβώς έτσι. Τα λέει πάρα πολύ σωστά το κορίτσι αυτό. Εδώ είμαστε.
0: Και μια παράληψη που έκανα πριν, γιατί μίλησαμε για τα ζώδια που κρύβει καλύτερα τι έχει. Δεν ξέρω αν είπα για το ζυγό, το είπα.
1: Το είπε στο τέλος, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Το είπε για το ζυγό.
0: Γιατί μου στέλνει εδώ, μου λέει και ο ζυγός, λέει, θα χαμογελάσει και θα το συζητήσει με όλους εκτός από σένα.
1: Το είπε στο τέλος. Α, δεν μας άκουγε. Μας άλλαξε.
0: Και λέει εδώ, ο Σκορπιός λέει θα το μάθεις, αλλά όταν αποφασίσει εκείνος, γιατί είπε ότι δεν θέλει ανάκριση.
1: Παιδιά, νομίζω ότι κάτσε να σκεφτώ ζώδια που κι εγώ ας πούμε κρύβω τα νεύρα μου.
0: Και εσύ κρύβεις τα νεύρα σου.
1: Ναι, φουλ.
0: Εγώ εξαρτάται. Κάποιες φορές θέλω να τα καταλάβεις και θέλω να καταλάβεις ότι τα έχω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Άλλες φορές ξέρω ότι και να τα καταλάβεις και να μην τα καταλάβεις δεν έχει νόημα, οπότε τα κρύβω. Γιατί είναι πιο πολύ εσωτερικό δικό μου θέμα.
1: Τα νεύρα είναι εσωτερικό δικό σου θέμα.
0: Ναι, μπορεί να έχω νεύρα με κάτι, αλλά είναι κάτι που.
1: Να μην σου φταίει ο άλλος, ας πούμε.
0: Μπορεί να μου φταίει, αλλά να μην είναι κάτι που έχω δίκιο.
1: Α!
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζεις δηλαδή πότε έχεις δίκιο και πότε όχι.
0: Εγώ πάντα. Ναι. Κατά τη συντριπτική πλειοψηφία του 99,999 έχω δίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχουν φορές που παρακαλώ να δω πότε δεν έχω.
1: Okay.
0: Για να έτσι να το βρω. Εντάξει.
2: Έλα,

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτός είναι ο Απόν Καντάδα, έτσι ξεκινήσαμε, υποδεχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο τον FY.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ, να συζητήσουμε παρέα πολλά ωραία πράγματα.
1: Μην το χάσετε.
0: Πάμε να ακούσουμε ολοκαινούργιο τραγούδι από τον FY και τη Ρια Ελληνίδου, Άιντε, και επιστρέφουμε με FY.

Λοιπόν, το συγκεκριμένο επεισόδιο, να σου πω, το θεωρώ πολύ τολμηρό από μέρους μου, γιατί με το χρόνο δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, ενώ επειδή προχωράει πολύ γρήγορα, αλλά νιώθω λίγο πιο

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου.
1: Ναι, ρε, πολύ.
0: Πιο πολύ αυστηρός είσαι εσύ ή οι συνεργάτες σου.
1: Τα πω πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Άμα δεν είσαι εσύ πάνω απ' όλα ο πιο αυστηρός κριτής σου, μπορείς να αφήσεις εύκολα να σε καθορίσουν οι άλλοι.
0: Είσαι σταθερός στους συνεργάτες σου.
1: Ναι, πολύ.

0: Προσπαθώ να είμαι και...
1: Λόγω σχέσεων προσωπικών ή λόγω του ότι σε ξέρουν αυτό... καλύτερα.
0: Προσπαθώ να έχω μια... μια σχέση η οποία να είναι σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης κάπως. Mm. Δηλαδή πιο εύκολα θα βρω κάποιον ο οποίος είναι τύπου δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του και απλά θα πω ότι okay, έχω δει κάποια qualities, θα επενδύσω σε αυτόν τον χρόνο μου και τον κόπο μου μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά μπορούμε να δουλεύουμε, παρά να πάω σε κάποιον έτοιμο.
1: Έχεις ποτέ προσπαθήσει να βοηθήσεις κάποιον άλλον καλλιτέχνη?
0: Ναι, πολύ, πολλούς, συνέχεια.
1: Ωραία. Αυτό πήγε καλά ή στο τέλος την έφαγες?
0: Άλλος πήγε καλά. Έχει τύχει να τη φάω κιόλας κάνα δύο φορές. Με άλλους δεν έγινε τίποτα, απλά σπατάλησε τον χρόνο μου. Όλα.
1: Το μάθημα από όλο αυτό.
0: Το μάθημα από όλο αυτό. Το μάθημα από όλο αυτό, ρε φίλε, είναι ότι πρέπει να ξέρεις πολύ συγκεκριμένα τι θέλεις, εσύ πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα τα expectations που θα έχεις να είναι περιορισμένα.
1: Ναι, αλλά το τι θέλεις εσύ στη σχέση.
0: Δηλαδή, θέλεις, ρε φίλε, να κάνεις συνεργασία με έναν άνθρωπο για να τον έχεις φίλο, για να βγάλεις λεφτά.
1: Α. Για... Μπορείς να το ξεχωρίσεις αυτό.
0: Κοίτα, εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος δεν μπορώ να κάνω αυτό το μόνο business.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να έχω και μια ανθρώπινη σχέση, γιατί είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να το παίζω.
1: Δεν σου πηγαίνει καλά στο mentality,
0: ναι,
1: το δικό,
0: ναι, ναι,
1: σου.
0: Ναι, δεν μπορώ, γιατί είμαι πολύ με την ενέργεια. Mm. Και άμα μπω στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο που μου γαμάει την ενέργεια, βάζω την ενέργειά μου πάνω απ' όλα. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι με κάποιον, ρε φίλε, απλά να μου σπαταλάει την ενέργεια και να μου κάνει drain. Γιατί είμαι σε φάση, okay, ας χάσω και λεφτά, ας πούμε. Δεν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να δουλέψω μαζί σου χίλιες φορές να έχω την ενέργειά μου, γιατί με την ενέργειά μου θα δουλέψω μόνος μου. Ναι. Καλύτερα από το να δουλεύω μαζί σου που μου γαμάς την ενέργεια και ας μου βγάλεις και πέντε φράγκα. Δεν μπορώ. Αλλά ναι.
1: Όλος αυτός ο μουσικός κόσμος έχει. Δείχνει, δεν ξέρω αν την έχει, πολύ χλειδί, πολύ χρήμα που σπαταλιέται, ακριβά αμάξια, ακριβά ρούχα, ακριβά όλο αυτό το lifestyle. Mm-hmm. Είναι τύπου. Λίγο εφέ, είναι πραγματικότητα, είναι λίγο, είναι ένα μπέρδεμα. Δηλαδή βγαίνουν τόσα πολλά λεφτά από αυτό το πράγμα που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο lifestyle.
0: Ξέρεις τι, αυτή η μουσική γενικά, ρε παιδί μου, είναι μια μουσική από καταπιεσμένους ανθρώπους που όλες οι πιθανότητες ήταν αναντίον τους. Mm. Άρα όταν κάποιοι από αυτούς πετυχαίνουν, είναι σε φάση... Θέλουν να δείξουν σε όλους ότι έχουν πετύχει. Α, θέλουν να έρθουν να το τρίψουν στα μούτρα από τον κόσμο που τους αμφισβητούσε. Mm. Και επειδή πιο πολλοί από εμάς ήμασταν έτσι, δηλαδή δεν ήμασταν επειδή είμαι απλά, ξέρω εγώ, pop artist στην Αμερική που μπορεί να είχαμε και κάποιον γνωστό να μας ανέβασε κουλουπού κουλουπού. Ήμασταν σε φάση πιο πολύ self-made. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν όλοι σε αμφισβητούν και εσύ ξαφνικά πας κόντρα σε όλες τις πιθανότητες και πετυχαίνεις, θες, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το edge να το δείξεις όλους. Σας γάμισα, ξέρω. Τώρα αυτό είναι είτε αυτό γενικά είναι η ενέργεια που υπάρχει γύρω ο λόγος, ναι, ας πούμε, θα σου πω που είναι γύρω από αυτό το, ναι, την ενέργεια. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ αυτή η ενέργεια γύρω από αυτή τη μουσική, κάπως το κάνουν και εσκεμμένα επιτηδευμένα. Δηλαδή είναι σε φάση, okay, ο άλλος το έκανε για αυτόν τον λόγο. Εγώ απλά θα το αντιγράψω και ας μην καταλαβαίνω τον ίδιο λόγο,
1: okay,
0: που τον έκανε αυτός. Εγώ θα το αντιγράψω γιατί απλά έτσι έχει διαμορφωθεί η μουσική. Οπότε, και ας μην έχω βγάλει εγώ πέντε φράγκα, ξέρω εγώ, και ας μην έχω τσιγάρο να καπνίσω, θα γράψω αυτό το τέτοιο είδους θεματολογία, γιατί απλά έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το είδος μουσικής. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Προσπαθώ να το εξηγήσω με το λες, ναι, και ναι.
1: Υπάρχουν
0: τώρα
1: άνθρωποι,
0: μαθαίνεις, ας πούμε.
1: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που, ας πούμε, το παίζουν πάρα πολύ χλειδί, πάρα πολλά λεφτά,
0: ναι,
1: και στην ουσία δεν υπάρχει τίποτα από όλο αυτό πίσω.
0: Ναι, ρε, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Είναι αυτό το fake it till you make it, που λένε, ας πούμε.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, πιο πολύ το αντιλαμβάνεστε εσείς εσωτερικά στη μουσική αυτή ή πιστεύεις ότι βγαίνει και στον κόσμο? Γιατί εγώ πιστεύω στον κόσμο δεν βγαίνει στο 100%.
0: Το fake it till you make it.
1: Ναι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Στην αρχή, παράδειγμα εγώ,
1: ναι,
0: έκανα μια επιτυχία. Έβγαλα πέντε ραχμές, πήρα ένα μπλουζάκι Gucci, λέω τώρα. Στην αρχή, αυτό το μπλουζάκι Gucci για το κοινό ήταν ψεύτικο. Μετά πήρα και ένα δεύτερο, και ένα τρίτο, και ένα τέταρτο, και ένα πέμπτο. Ο κόσμος κατάλαβε ότι, okay, μάλλον μαζί με τα συμφραζόμενα. Δηλαδή πήγα ένα ταξίδι, αγόρασα ένα αμάξι.
1: Επίσης έκανες και κάποια streams, έκανες και κάποιες επιτυχίες, έχεις κάνει και 20 live. Δεν
0: σου, σου λέω ότι ο κόσμος στην αρχή είναι όλα fake. Για τον κόσμο στην αρχή είναι όλα fake.
1: Υπάρχει αμφισβήτηση.
0: Μετά όμως, τώρα ας πούμε παράδειγμα που μπορεί ο κόσμος να έχει δει ότι έχω κάνει 5-10 επιτυχίες, να σκάσω με fake Gucci. Και να θεωρούν ότι είναι και όχι απλά fake. Όχι απλά δεν είναι fake. Είναι και το έραψε ο... για μένα μόνο, κατάλαβες. Δηλαδή, κάποτε, ας πούμε, ρε φίλε, τι να σου πω, μπορεί να πήγαινα διακοπές, ας πούμε, να κλείνω να πάω σε ένα νησί με τη γυναίκα μου, ξέρω εγώ. Όταν ακόμα δεν ήμασταν προφανώς παντρεμένοι, πιο μικροί. Και να λέγανε, α, έχετε κάποιον άλλο να σα τα πληρώνει, ξέρω εγώ. Είσαστε ήρεμοι. Τώρα μπορεί να ανεβάσω ένα φίλο μου, ξέρω εγώ, μπορεί να πήρε ένα Lamborghini, το ανεβάζω story, μου γράφουν με γεια. Δηλαδή δεν το αγοράζω εγώ πλέον. Δηλαδή, ό,τι να είναι, ρε φίλε. Δεν υπά... Κατάλαβες.
1: Ναι, είναι ανάλογα το πώς ο κόσμος στο μυαλό του σε πλάθει.
0: Ναι, αυτό, αυτό είναι ο κόσμος το πώς σε πλάθει στο τέλος της ημέρας. Με συγχωρείς για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Στο τέλος της ημέρας είναι όλα entertainment. If it entertains you in a good or a bad way, we win. Κατάλαβες.
1: Υπάρχει τραγούδι σου που δεν πίστευες και έγινε τεράστια επιτυχία?
0: Ναι, το 0%.
1: Ναι.
0: Ναι. Μετράει κοντά 20 εκατομμύρια streams, ξέρω. Το 0% είναι σε φάση, okay, πολύ καλό κομμάτι, αλλά τόσο καλό δεν είναι. 20 εκατομμύρια.
1: Υπάρχουν συνεργασίες που επίσης δεν ήθελε να τις κάνεις, αλλά τις έκανες γιατί καταλάβαινες ότι αυτό το πράγμα θα σου κάνει καλό?
0: Νομίζω όχι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί προσπαθώ, ρε φίλε, ακόμα και άμα υπάρχει και ένας λόγος ο οποίος μπορώ να πιστεύω ότι θα πάει καλά μια συνεργασία, να στοχεύσω πιο πολύ σε αυτόν τον ένα λόγο που μπορεί να πάει καλά, πάρω στους 100 που μπορεί.

0: έχεις χάσει φίλους στην πορεία αυτή που ανεβαίνεις? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν...
1: Ναι, έχω χάσει, αλλά από την άλλη ρε φίλε, είμαι σε φάση, δεν είναι φίλοι μου αυτοί ρε φίλε, ξέρω εγώ. Άμα δεν είναι φίλος μου, δεν είναι φίλος.
0: Λες εύκολα όχι?
1: Ναι, γενικά ναι ρε φίλε.
0: Αν κάτι δεν το γουστάρεις, το λες ξεκάθαρα όχι, ναι. Δεν σκέφτεσαι ότι μπορείς να γίνεις, ας πούμε, να μην...
1: Κοίτα, έχω κάνει το μαλάκα,
0: ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Αυτό προφανώς θέλω να πω, ναι.
1: Έχω κάνει το μαλάκα πολλές φορές. Αλλά εντάξει, κάνεις το μαλάκα αρκετές φορές ώστε μετά μην χρειάζεται να κάνεις το μαλάκα.
0: Απλά το κάνεις τόσες ώστε να μην αρχίσεις να νιώσεις ότι είσαι.
1: Ναι, σου λέω ότι στην αρχή κάνεις τόσες φορές το μαλάκα και μετά χρειάζεται να κάνεις λιγότερες φορές το μαλάκα και μετά πιο λίγες και πιο λίγες δουλειές μέχρι που εν τέλει μπορείς να είσαι μαλάκας απλά. Και να μην σου λέει κανένας τίποτα, κατάλαβες.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο που δεν έχει πραγματοποιηθεί?
1: Το μεγαλύτερο μου όνειρο που δεν έχει πραγματοποιηθεί, φίλε, είναι ένα καλοκαίρι, τρεις μήνες. Τώρα μιλάμε τρεις μήνες όμως, έτσι. Ναι. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Να μην χρειαστεί να σηκώσω το τηλέφωνο μου ούτε μισή φορά από ανάγκη για να βγάλω ένα φράγκο παραπάνω, να πάω να κάνω μια δουλειά και να πάρω τη γυναίκα μου. Και ξέρω εγώ. Τη γυναίκα μου, αλλά κατάλαβε και φίλου και τέτοια.
0: Ναι.
1: Να πάμε ρε φίλε διακοπές. Να γυρίσουμε όλα τα ελληνικά νησιά, μα να μην μας τίποτα, μπρο.
0: Και να κάνεις ό,τι θες.
1: Τίποτα. Να μην μας δίνουν τα φράγκα, ούτε τι ώρα είναι, ούτε άμα μας ξέρουν, άμα δεν μας ξέρουν. Αυτό είναι ένα όνειρο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε τώρα ό,τι μας καπνίσει να το κάνουμε. Θέλω να πάμε να νοικιάσουμε σκάφος, πάμε να νοικιάσουμε σκάφος. Θέλω να νοικιάσουμε γουρούνες, πάμε να νοικιάσουμε γουρούνες. Θα φάμε εκεί, φάμε εκεί, φάμε αλλού. Αυτό είναι ένα όνειρο το βίντεο που έχω κάνει.
0: Αν αύριο δεν υπήρχε Spotify,
1: ναι,
0: δεν υπήρχαν streams, δεν υπήρχαν νούμερα,
1: ναι,
0: θα συνέχισε να το κάνεις αυτό? Μουσική.
1: Λεφτά θα υπήρχαν.
0: Δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Αν μην υπήρχαν λεφτά, και εγώ θα βρίσκα τρόπο. Θα βρίσκα τρόπο να το κάνω μόνο.
0: Ενώ τη μουσική την κάνεις μόνο γιατί είναι βιοποριστικό ή γιατί είναι αρχικά εσωτερική σου ανάγκη, γιατί αυτό με αυτόν τον τρόπο εκφράζεσαι?
1: Ξεκάθαρα. Φίλε, δεν θα άλλαζα τη δουλειά μου για οτιδήποτε άλλο. Αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το που κάνω.
0: Είναι δουλειά.
1: Ναι, ρε.
0: Γενικότερα στο κομμάτι τη έκφραση, τη δημιουργία, όλο αυτό.
1: Αν μπορούσα να εκφραστώ με κάτι άλλο, όχι. Δεν θα μπορούσα να. Ρε φίλε,
0: δηλαδή, μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά αν δεν είχε λεφτά και να έκανε παράλληλα και τη μουσική, γιατί δεν είχε ανάγκη.
1: Ξεκάθαρα.
0: Υπάρχει κάτι που φοβάσαι να δοκιμάσει μουσικά?
1: Δεν νομίζω.
0: Ό,τι δεν δοκιμάζει είναι κάτι που δεν θες?
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο απλά δεν μου ανάβει τα λαμπάκια, ας πούμε, κατάλαβες. Δεν μου κάνει κλικ.
0: Δεν γουστάρεις να το κάνεις, με λίγα λόγια.
1: Προτιμάω να κάνω πράγματα που γουστάρω.
0: Τι, αν ας πούμε αυτή τη στιγμή όταν ξεκινούσες, μπορώ να σου δώσω ένα παράθυρο στο χρόνο,
1: okay,
0: και να σου δώσω ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Και μπορούσες να βρεις τον Φίλιππο όταν έγραφε τα πρώτα του beats, όταν ξεκινούσε τη μουσική τα λοιπά. Αν είχες ένα λεπτό, τι θα του έλεγες?
1: Κάνε το άρωμα βίντεο κλιπ. Μαλάκα. Έχει 20 εκατομμύρια στο Spotify. Κάνε βίντεο κλιπ το άρωμα. Μην κάνεις just like me απλά. Κάνε και τα δύο. Ναι ρε μαλάκα τώρα. Εντάξει. Θα έλεγα αυτό και θα έλεγα επίσης. Μαλάκα, το γράψα ένα μήνα, το γράψα 17 Ιανουαρίου το άρωμα. Ωραία. 1 Δεκεμβρίου έβγαλα το Δεν Με Θέλουν.
0: Ναι.
1: 17 Ιανουαρίου έγραψα το άρωμα.
0: Ναι.
1: Το έβγαλα 28 ή 26, κάτι τέτοιο, ξέρω, 28, 24, δεν θυμάμαι, Φεβρουαρίου του 20. Ένα χρόνο πλάς μετά.
0: Ναι.
1: Ενώ το 19, άμα το είχα βγάλει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τι θα σου είχε.
1: Άστο.
0: Το άρωμα ήταν στο Superstar.
1: Ναι.
0: Στο άλμπουμ.
1: Το οποίο βγήκε πολύ μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βγάλ' το εκεί πέρα.
0: Αφού το έχεις, μου το έχεις.
1: Μα δεν είναι, κατάλαβες. Εγώ ήμουνα, περίμενα οι άλλοι να μου πούνε.
0: Α.
1: Περίμενα, α, το πότε. Ναι, ο Ευγά έχει καιρό να βγάλει τραγούδια. Αν τον πούνε να βγάλει κάτι τραγούδι. Εγώ περίμενα έτσι. Ότι οι άλλοι έχουν πλάνο για μένα. Όχι ότι ο καθένας κάνει την πάρτι του, ξέρω εγώ, και ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του όμως. Κατάλαβες.
0: Στην ουσία υπήρχε κάποιος που συντόνιζε τότε στις αρχές.
1: Ναι, ρε φίλε, υπήρχε. Ο Skype δεν έκανε αυτή τη δουλειά. Απλά το θέμα είναι ότι ο Skype.
0: Ήταν παραγωγός όλες τις κάμερες.
1: Απλά ο Skype ήταν κάποιος και συντονιστής. Δηλαδή, εγώ έτσι είχα μάθει ότι. Α, Ευγουάι, εμείς τώρα θα κάνουμε άλμπουμ. Εντάξει, οκ, μπρο μου, πότε το βγάλουμε τότε. Οκ, μπρο μου. Κατάλαβες.
0: Και δουλεύεις εσύ γι' αυτό και απλά το βγάζεις τότε.
1: Ναι. Εγώ έγραφα άπειρη μουσική. Απλά περίμενα το Skype να μου πει έλα μπρο να δούμε τι κάνουμε μαζί σου. Απλά ο Skype είχε άλλα 4-5 άτομα τότε να δουλεύει.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν σε φάση, OK.
0: Οπότε είναι, μου λέτε.
1: Όποτε είναι, μου λέτε. Γιατί εγώ νόμιζα ότι έτσι πάει η φάση γενικά. Ότι. Έλα, μπρο.
0: Πρέπει κάποιο να σου πει πότε θα κάνει
1: ναι,
0: και το
1: ναι,
0: τι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό.
0: Και όταν. Πότε άρχισε να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί έτσι?
1: Σιγά-σιγά. Όταν είχα να βγάλω, α πούμε, έβγαλα το Δεν Με Θέλουν. Και μετά έκανα 6 μήνες να βγάλω τραγούδι. Και μετά έκανα.
0: Τι σκάσιμο όμως το Δεν Με Θέλουν.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να βγάλω το δεν με θέλουν και κάποιο να έρθει να μου πει ή να,
0: φίλε,
1: το, σκεφ... ή να,
0: που
1: ή να το σκεφτώ μόνο μου.
0: Φίλε, τώρα που καίει μπάλα, έλα.
1: Βγάλε άλλα 50 τραγούδια, γιατί άμα ρευτεί στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή θα κάνουμε νούμερα. Άμα κλάσει το μικρόφωνο και κάνει και ένα wiping τη μαδαφάκα, θα χεστούμε στο τάλιρο.
0: Λεφτά στο πρώτο, στην πρώτο κομμάτι του... που ξεκίνησε το παιδί μου, έβγαλε.
1: Στο πρώτο,
0: Όχι, στο πρώτο κομμάτι τη καριέρα σου. Έβγαλε.
1: Ναι, εγώ ξεκίνησα να διαπορίζομαι από τα 17 μου από αυτό. Δηλαδή από τα. Από,
0: ενώ,
1: από
0: δηλαδή,
1: 3 Δεκεμβρίου του 17.
0: Δεν πέρασε φάση που, ας πούμε, να σε φάγανε.
1: Τι να με φάγανε.
0: Να σε φάγανε.
1: Τι.
0: Να σου φάγανε λεφτά.
1: Φουλ.
0: Α.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτό εννοώ. Άρα, περάσαμε μία περίοδο που χάσαμε λίγο τα.
1: Ναι, ρε. Ρε φίλε, όταν χτίζει ομάδα το 0, έτσι είναι, δυστυχώς. Τα πληρώνεις αυτά τα μαθήματα που μαθαίνεις. Κατάλαβες.
0: Άρα τώρα είμαστε σε μια φάση που ελέγχουμε τα πάντα.
1: Τώρα είμαστε σε μια φάση που ελέγχουμε τα πάντα, γιατί τα έχουμε. Τα
0: έχουμε πάθει και έχουμε μάθει.
1: Τα έχουμε πληρώσει πολύ, αδερφέ. Δηλαδή, έχουμε σε φάση, οκ. Okay. Εσύ, ας πούμε, παράδειγμα, θα μου κλείσει ένα σόου, ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αντί να πάρεις 5 ευρώ, θα πάρεις 10 ευρώ. Εγώ θα το μάθω αυτό. Οκ. Okay, εμένα μου κόστησε 10 ευρώ να μάθω ότι είσαι μαλάκας.
0: Ναι.
1: Μου κόστησε 10 ευρώ. Οκ, okay, ας είναι. Γιατί άμα το μάθανα πιο μετά. Θα σου κόστησε πολύ παραπάνω.
0: 50, γιατί δεν σου άκλεισε 5 like, ας πούμε.
1: Αυτό το έχω μάθει είτε αργά είτε γρήγορα. Κατάλαβες. Ότι ο ένας από εκεί υποφελείται παραπάνω από αυτό που πρέπει. Ο άλλος από εκεί υποφελείται παραπάνω από αυτό που πρέπει. Αν είσαι σε φάση, ρε μαλάκα, 10, 20, 30 ευρώ σου κοστίζει. Ευρώ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου κοστίζει, ρε βλάκα, η συνεργασία μας. Αντί να κάτσεις εδώ πέρα και να είσαι down to earth και down
0: όχι,
1: to business.
0: Όχι, όχι, άστο down to earth. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αδερφέ, για να στο κλείσω εγώ, αυτό θέλω 10 δραχμές.
1: Και δεν είναι έτσι. Είναι για πολλά πράγματα έτσι. Δηλαδή,
0: για όλες. Για όλα.
1: Για events, για χορηγίες κτλ.
0: Για όλα, παιδί μου, κάνουμε μία business. Εγώ για να σου φέρω αυτό το πράγμα θέλω τόσο.
1: Ναι.
0: Και that's it. Και τελείωσε. Και καθαρά πράγματα. Ωραία.
1: Μα έχεις απέναντί σου ένα solid άτομο και το πουλάς, ρε μαλάκα, για 5, 10, 20.
0: Εντάξει. Υπάρχουν δραχμές. Και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, γιατί αυτοί είναι βλάκες και τυχοδιώκτες, ρε φίλε, και δεν καταλαβαίνουν την έννοια της πραγματικής δουλειάς.
0: Θα ήθελες ποτέ να είσαι μόνο παραγωγός?
1: Μόνο παραγωγός.
0: Ναι.
1: Είμαι λέον στο τέτοιο μωρέ.
0: Στο οροσκόπιο.
1: Στο οροσκόπιο.
0: Δύσκολο. Είμαι στο οροσκόπιο. Στο ζώδιο είσαι εσύ.
1: Εγώ είμαι στο οροσκόπιο.
0: Στο οροσκόπιο είσαι.
1: Εγώ καιρός είμαι στο ζώδιο.
0: Εγώ και εγώ στο οροσκόπιο λέω είμαι. Αλλά είμαι κρυός. Κρυός.
1: Καλά το πάμε.
0: Χαίρετε και τα δύο. Λέω και το δεύτερο.
1: Α, ναι, είμαστε και οι δύο έτσι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ με όλους τους κρυούς καλά τα πάω, φίλε.
0: Ναι, εγώ έχω άριστον εγώ καιρό. Μια και πιάσαμε τα ζωδιακά.
1: Έλα, φίλε.
0: Να σου κάνω και μια ερώτηση έτσι για κλείσιμο.
1: Ναι.
0: Σε 30 χρόνια από τώρα, ας πούμε, τι θα ήθελες να θυμούνται για τον Ευγουάιτ, τι θα ήθελες στην όλη σου πορεία να έχει μείνει πιο έντονα?
1: Η καινοτομία στη μουσική, I guess. Ναι, αυτό. Και στην προσωπικότητα.
0: Ψάχνει συνέχεια, ας πούμε, κάθε χρόνο κάτι που να είναι διαφορετικό από αυτό που έχεις κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις κάνει όμως πολλά, δεν έχεις κάνει λίγα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ να είμαι και trendsetter, δηλαδή να είμαι μπροστά από τον καιρό. Και να κάνω και διαφορετικά πράγματα, να τεστάρω διαφορετικά
0: πράγματα. Έχεις και ωραίο flow εσύ πάνω στο beat. Και αυτό είναι που δίνει πιο. Είναι κάτσι, αλλά δεν είναι φτηνό.
1: Ναι.
0: Αυτό, δηλαδή εγώ.
1: Βάζω πολύ συγκέντρωση σε αυτά, ρε φίλε. Βάζω όλη μου την ενέργεια σε αυτά. Δηλαδή είμαι σε φάση. Προσπαθώ.
0: Δεν τυχαίνει, δηλαδή. Έχει πολλή δουλειά
1: από πίσω. Όχι. Ξέρετε, εγώ θέλω μουσική η οποία να με κρατάει.
0: Ναι.
1: Θέλω να ακούω μουσική η οποία να με κρατάει. Είτε με μια καλή μελωδία, είτε με ένα καλό στυλ, είτε με συνεχείς αναλλαγές. Οπότε αυτό το πράγμα προσπαθώ να αποτυπώσω κι εγώ.
0: Στα επόμενα, με καλό. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ κι εγώ.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: αύριο.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
3: Πες μου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται.

0: Μεγαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Μπορεί να είναι λίγο παρεξηγημένο λόγω της μυρωδιάς του όταν το βράζουμε, αλλά για να ξέρεις, το κουνουπίδι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και αποδεικνύεται ο τέλειος σύμμαχος του οργανισμού το φθινόπωρο. Το κουνουπίδι έχει πολλές φυτικές ίνες και νερό, αλλά και πολύ λίγες θερμίδες. Είναι δηλαδή και σύμμαχός μας στη δίαιτα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
6: Τι ζήτησε ο κύριος?
7: Γίγαντες γιαχνί.
6: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
7: Μόλις τελειώσανε?
6: Ναι.
5: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων.

θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity

0: Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.